0: ενικό χρονίκε, εσίδα, εδιαμέτε, ερισίρε, ετσεφάφα.
1: Μιώμε, είστε ναουτάς.
0: Ήλα που θα ου μαΐσια που κατάλα, διφούγω δια μαΐσια να μαμάς και δε βιεγέσαι. Μουρί μου νου όχι, ο Ιουκασιά ακαβαγω μα ουτράνο. Ουτσερε ρε σόμπολα και σωμό και ο μόνο. Ο λουμπατίζω νε μιάκα.
1: Αν τα όνομα είσαι γιατί.

0: ελληνικό χρονίκε.
1: Εστίνα, εδιαμέτε, ερισίρε, ετσεφάφα.
2: Μιώμε, πίστε να ουτάσα.
0: Μίλα που θα ου μαΐσια που κατάλα, διφούγω δια μαΐσια να μαμάς και δε βιεγέσαι.
1: Μουρί μου νου όσοι, ο Ιουκασιά ακαβαγωμά ουτράνο. Ούτε ρε σώπαλα και σωμό και ο μόνο. Ο Λουμπατίζωνε μιάκα.
2: Άντε.